0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή, 14 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γιών των Ιθαγενών που μας ακούτε εσείς σήμερα. Στην παρέα σας είναι ο Στέργος Καστελωρίου. Την διεύρυνση των εξουσιών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, IBAC, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Αλάν. Αύξηση στον αριθμό των γυναικών που διαγνώσκονται με αυτισμό. Σπουδαία νίκη για την Αυστραλία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελο, άκυρη κίνηση για τη Βραζιλία. Περισσότερα θα ακούσουμε στην ανασκόπησή μας για τη σημερινή τρίτη ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα μεταδώσουμε ακόμη την ανταπόκριση από το Perth, την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς μας για την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Να υπενθυμίσουμε στο 0448-799-323, 0448-799-323, που μπορείτε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα. Πριν από όλα αυτά όμως, να ξεκινήσουμε με το βελτίο ειδήσεων της ημέρας.

0: 9χρονη από το Πέρθ σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών στο Πακιστάν. Σήμερα υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοινώθηκε η ανέγερση μνημείου για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι. Εισαγγελική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία. Νίκη για την Αυστραλία στην πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο και πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ για 16η φορά στην ιστορία του, Ολυμπιακός. Η είδηση μας αναλυτικά. Ένα 9χρονο κορίτσι από τη Δυτική Αυστραλία έχασε τη ζωή του αφού Πακιστανοί αστυνομικοί φέρονται να άνοιξαν πύρα εναντίον ενοικιαζόμενου οχήματος, στο οποίο επέβαινε η οικογένειά του, θεωρώντας το λανθασμένο ότι πρόκειται για όχημα που συνδεόταν με ένοπλους ληστές. Η Χάνια Αχμετ από το προάστιο Κιουντέλ του Πέρθ ταξίδευε με την οικογένειά της στην πόλη Τσακβάλ όταν σημειώθηκε το περιστατικό αργά το βράδυ της Τετάρτης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η οικογένεια είχε μόλις πέσει θύμα ένοπλης ληστείας από δύο δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Καθώς η οικογένεια απομακρυνόταν από το σημείο, οι αστυνομικοί φέρονται να τους πέρασαν για τους ληστές και άνοιξαν πύρα εναντίον τους, σκοτώνοντας το άτυχο κορίτσι και τραυματίζοντας τον πατέρα της και τον 11χρονο αδερφό της. Ο γραμματέας της Πακιστανικής Ένωσης Δυτικής Αυστραλίας, Ασίμ Τσόντρι, δήλωσε στο κανάλι 7 ότι η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.
1: Our hearts are sad. We are definitely mourning. We are trying our best where we can raise our hand and help to support them. It's like it's our own girl, and we are with them wholeheartedly, and whole community is standing with them.
0: Ο αστυνομικός που ενεπλάγει στους πυροβολισμούς έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησής του ότι η υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για σήμερα, υποστηρίζοντας πως μετά την επίτευξή της, τα στενά του ορμού θα είναι και πάλι ανοιχτά για όλους. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί τόσο σύντομα. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σιμπάς Σαρίφ, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι προετοιμάζεται ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. 6 μήνες μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι, ανακοινώθηκε πως πρόκειται να δημιουργηθεί μόνιμο μνημείο προς τιμή των 15 θυμάτων. Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε πακέτο στήριξης ύψους 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων για την εβραϊκή κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για το μνημείο, προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και μέτρα ενίσχυσης για την ασφάλεια της κοινότητας. Ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας, Κρις Μίνς, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη όσων επηρεάστηκαν από την επίθεση. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για νέες εκθέσεις κατά του αντισημιτισμού στο Εβραϊκό Μουσείο του Σίδνεϊ. Να σημειωθεί πως σήμερα πραγματοποιείται αγρυπνία στο Μποντάι για να σηματοδοτηθεί η συμπλήρωση 6 μηνών από την επίθεση. Η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Νέα Νότια Ουαλία, Κέλλι Σλόουν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Κρις Μινς θα πρέπει να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για χαλάρωση των περιορισμών οδήγησης σε όσους λαμβάνουν κάναβη για ιατρικούς λόγους, προειδοποιώντας ότι το μέτρο αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες των δρόμων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κρις Μινς εξέφρασε τη στήριξή του σε αλλαγές που θα επιτρέπουν σε ορισμένους οδηγούς που διαθέτουν νόμιμα κάναβη να αποφεύγουν την αυτόματη αφαίρεση της άδειας οδήγησής τους, εάν βρεθούν θετικοί σε αυτήν, εφόσον δεν παρουσιάζουν σημάδια επηρεασμού. Η κυρία Σλόν, συνοδευόμενη από τραυματιοχειρουργούς και ειδικούς συνοδική ασφάλεια, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αξιόπιστο επιστημονικό τεστ που να μετρά την επίρρεια της κάναβης και ότι η πρόταση αυτή στέλνει λανθασμένο μήνυμα στους οδηγούς. Από την πλευρά του, ο Δ. Τζον Κρόζιερ από το Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργών Αυστραλασίας δήλωσε ότι η κάναβη αποτελεί ήδη σημαντικό παράγοντα στα θανατηφόρα τροχεία δυστυχήματα.
2: One person a day dies on our roads on New South Wales. Of the last 360 who died in the 12 months to date, 50 of those had significant levels of THC, the by-

0: You're listening to SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Σαζάν, ενώ παραλαπετούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Χθες η ειδική εισαγγελία κατά τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματος ανακοίνωσε ότι η έρευνα για διεθνή διακίνηση κοκαίνης αποκάλεσε πολυεθνικό δίκτυο ξεπλήματος χρήματος. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν οι πρώτοι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό έμπολα σε καταβλισμό εκτοπισμένο στην ανατολική περιοχή του Κονγκό, εντείνοντας τους φόβους για ταχεία εξάπλωση της νόσου στις υπερπλήρεις δομές φιλοξενίας. Τα δύο θύματα διέμεναν στον καταβλισμό Γκβανγκμπά, όπου φιλοξενεί περίπου 30.000 εκτοπισμένους. Η Δημοκρατία του Κονγκό έχει καταγράψει σχεδόν 700 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 136 θανάτους από την άρση της επιδημίας, ενώ η γειτονική Ουγκάντα έχει αναφέρει 19 μολύνσεις. Συντομίες συναλλάγματος τώρα, ένα αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα λίγα και στο παγκόσμιο κύπελο της Βόρειας Αμερικής, το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η Εθνική Αυστραλία επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στον ομιλό της. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Αιτή Σκωτία 0-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1 και Κατάρ Ελβετία επίσης 1-1. Περισσότερα συνέχεια του προγράμματός μας. Τέλος, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 18ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Επικράτησε σήμερα το πρωί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 89-85 στον 5ο τελικό της σειράς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη συννεφιά με 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ βροχές με 15 έως 20 βαθμούς. Γουλούγκονγκ συννεφιά με 12 έως 17 βαθμούς. Νιούκαστλ επίσης συννεφιά με 13 έως 19. Πέρθ βροχές με 7 έως 15 βαθμούς. Αδελάιδα επίσης βροχές με 11 έως 20 βαθμούς. Χόμπαρτ συννεφιά με 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα επίσης συννεφιά με 6 έως 16 βαθμούς. Συννεφιά και στο Μπρίσμπεν με 14 έως 23, και έτσι επίσης συννεφιά με 21 έως 24 βαθμούς, και Ντάργουν ηλιοφάνεια με 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 19 έως 28 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει και από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σύντομα και πάλι μαζί σας με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, γεια σας.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω για Αυστραλία. Τρεμπέχαλαμε.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι στις δοσμένες ραδιοφωνίες, SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Η διεύρυνση των εξουσιών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, που ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλαν, και η αύξηση του αριθμού των γυναικών που διαγνώσκονται με αυτισμό, θα είναι δύο από τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα μεταδώσουμε ακόμη αναφορά για τα σημερινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεχωρίζει βεβαίως ο μεγάλος θρίαμβος της Εθνικής Αυστραλίας, νίκησε την Τουρκία πριν από λίγο με 2-0. Την ανταπόκριση από το Perth και την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας, όπου θα μιλήσουμε για τους διαφορετικούς τύπους αλευριού. Στη σειρά μας την ελληνική λογοτεχνία θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζίνου με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Στην δεύτερη μας ώρα θα κρατήσουμε συντροφιά με όμορφη ελληνική μουσική, ενώ στο 0448-799-323, από τα μας τηλεγραφικά μηνύματα, 0448-799-323. Όλα αυτά έως τις 6.

0: παλιές που βγαίνουν σεριάνοι.
1: Γιάννη Χαρούλη, στη Λίδη στο Πηγάδι, από ζωντανή ηχογράφηση σε μουσική και σε στίχους του Μίλτου Πασχαλή, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στην παρουσίαση της εκπομπής σήμερα είναι ο Στέργιος Καστελωρίου. Περνάμε τώρα στην ανταπόκριση μας από το Πέρθ και στην παρέα μας έχουμε τον ανταποκριτή μας Νίκο Δημόπουλο. Νίκο, καλησπέρα, καλή Κυριακή.
2: Καλησπέρα, Στέργιο, σε σένα και τους ακροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, με επαρχιακά επίκαιρα.
2: Ναι, Στέργο, χθες Σάββατο 13 Ιουνίου ξεκίνησε διήμερο πρόγραμμα με την ευκαιρία της 90ης επετείου από τον θάνατο του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, αρχής γενομένης με εκδήλωση του Σαββατιανού Σχολείου του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού λογοτέχνη και αντιπρόεδρου του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριου Βενιζέλου Οκεανίας, κυρίου Πολυχρόνη Κουτσάκη. Κατά διάρκεια της παρουσίασης έγινε απονομή βραβείων από τον πρόσφατο μαθητικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε σε παναυστραλιανό επίπεδο με θέμα τον Εθνάρχη από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ελευθέριου Βενιζέλου, κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ξεχωρίσαμε την πρόξιμη της Ελλάδας, κυρία Ελένη Γεωργοπούλου, και την ταμεία του Ιδρύματος Βενιζέλου Οκεανίας, κυρία Χριστίνα Κοτσιφάκη Σαρή. Χτες βράδυ η κριτική αδελφότητα πραγματοποίησε χώρο εσπερίδα στο κέντρο Μέγας Αλέξανδρος στην Ταϊμέλα, παρουσία της κυρίας Γεωργοπούλου και του κυρίου Τσουρδαλάκη, όπου παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και επίδειξη παραδοσιακών χωρών. Σήμερα το πρωί τελέστηκε αρχιερατικό μνημόσυνο στην ανορία του Αγίου Νεκταρίου, προεξάρχοντος του Επισκόπου κ. Ελπίδιου, ενώ στις 1 το μεσημέρι προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα» στις εγκαταστάσεις της 5ης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας. Εν τω μεταξύ, για τον άλλο μήνα και συγκεκριμένα για το Σάββατο 25 Ιουλίου, η αδελφότητα Φλόρινας θα γιορτάσει τον Άγιο Παντελεήμονα, πολιούχο Άγιο της πόλης, με γλέντιση στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ταϊνέλα, αρχίζοντας από τις 3 το μεσημέρι. Όλοι φυσικά ευπρόσδεκτοι.
1: Να περάσουμε τώρα, Νίκο, σε πνευματικά παραλυπόμενα.
2: Ναι, Στέργο, σήμερα τελέστηκε όρθρος και θεία λειτουργία προεξάρχοντας του Αρχιμανδρίτη Κοσμά Δαμιανίδη στην ενορία Αγίου Νικολάου στο επίνιο Μπάμπερι, 168 χιλιόμετρα νότια του Πέρθ. Αύριο 15 Ιουνίου, στην ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, θα πραγματοποιηθεί θεία λειτουργία για όλες τις μητέρες από τις 9 το πρωί, ενώ για την Τετάρτη 17 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί θεία λειτουργία στα αγγλικά από τις 6.30 μετά μεσηβρίας.
1: Και όπως κάθε άλλη φορά, Νίκο, να ολοκληρώσουμε με νέα από τον αθλητικό χώρο.
2: Ναι, Στέργο, χτες Σάββατο 13 Ιουνίου το ποδοσφαιρικό σχήμα της Αθηνάς, που φέτος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αναμετρήθηκε με το αντίστοιχο του UWA Netherlands εκτός έδρας, όπου απέτυχε να επιβληθεί αφού έχασε 3-2 στο 89ο λεπτό. Το ερχόμενο Σάββατο η Αθηνά θα αντιμετωπίσει την Τζούντε Λαψίρι εκτός έδρας.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη Κυριακή.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Στέργο, και εύχομαι σε σένα και τους ακροατές μας καλή Κυριακή.
1: Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Πέρθ, Νίκος Δημόπουλος. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο θέμα. Εμείς, στην διερεύνηση των εξουσιών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, IBAC, ανακοίνωσε πρόσφατα η Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλαν. Οι νέες διευρυμένες εξουσίες θα έχουν αναδρομική ισχύ. Περισσότερα ακούμε στην αναφορά της Ντίνας Γερολίμου.
3: Η Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλαν, ανακοίνωσε πρόσφατα την διεύρυνση των εξουσιών της Ανεξάρτητης Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, γνωστή με το ακρονίμιο IBAC. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην διαχείριση δημόσιων πόρων. Οι νέες εξουσίες θα επιτρέπουν στην IBAC να ακολουθεί το χρήμα, εντοπίζοντας πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων μέσω υπεργολαβιών, εταιριών παροχής προσωπικού και άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε μεγάλα εργοτάξια. Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της IBAC αποτελούσε πάγιο αίτημα τόσο της ίδιας της Επιτροπής όσο και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ακεραιότητας και Εποπτείας. Πρόκειται για την σημαντικότερη αναθεώρηση των εξουσιών της IBAC από την ίδρυσή της το 2012, δήλωσε η κυρία Άλαν. Όπως ανέφερε η ίδια, οι αλλαγές θα καταστήσουν την εν λόγω υπηρεσία πιο αποτελεσματική στο έργο της και θα ενισχύσουν το σύστημα ακεραιότητας της πολιτείας.
4: Let me be clear, I want the follow the money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations and also work alongside Victoria Police to ensure all criminal behaviour is investigated. I have always maintained a zero tolerance position on criminal behaviour in any workplace. That remains absolute.
3: Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της Βικτόριας δέχεται πιέσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποδομών Big Build. Το πρόγραμμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για διείσδυση εγκληματικών στοιχείων, αλλά και φαινομένων διαφθοράς σε εργοτάξια που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Σύμφωνα με έκθεση του ειδικού σε θέματα ακεραιότητας Jeffrey Watson SC για το συνδικάτο CFMEU, εκτιμάται ότι έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια ενδέχεται να έχουν χαθεί λόγω παράνομων πρακτικών σε δημόσια έργα. Ωστόσο, η Πρωθυπουργός, η κυρία Άλεν, αμφισβήτησε το συγκεκριμένο ποσό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επαληθευτεί. Η κυβέρνηση της Βικτόριας ανακοίνωσε επίσης ότι στηρίζει επί της αρχής την διεύρυνση του ορισμού της διαφθοράς, ώστε να καλύπτονται περισσότερες μορφές παράνομης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η κυρία Άλεν, όπως ακούσαμε να λέει προηγουμένως, τόνισε ότι επιθυμεί οι νέες εξουσίες της IBAC να έχουν αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να εξετάσει και παλαιότερες υποθέσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε την σημασία της συνεργασίας με την αστυνομία της Βικτόριας για την διερεύνηση κάθε πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας. Η στάση μου απέναντι στην εγκληματική συμπεριφορά ήταν και παραμένει στάση μηδενικής ανοχής, δήλωσε η κυρία Άλεν, όπως την ακούσαμε στο προηγούμενο ηχητικό, επαναλαμβάνοντας την δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Σημειώνεται ότι ο νομικός Jeffrey Watson δήλωσε μιλώντας στο ABC ότι αν και η ανακοίνωση ήρθε αρκετά αργά, αποτελεί ένα θετικό βήμα. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει τον Φεβρουάριο, όταν δημοσιεύτηκε η έκθεση, αλλά παρόλα αυτά, καλύτερα αργά παρά ποτέ, είπε ο κύριος Watson. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα ζητήματα που παρουσιάζει το Big Build χρήζουν διερεύνησης από Βασιλική Επιτροπή. Ωστόσο, είπε ο ίδιος, αν αφήσουμε την Βασιλική Επιτροπή κατά μέρος, αυτό, δηλαδή η διεύρυνση των εξουσιών της IBAC, είναι το ιδανικό. Σημειώνεται ότι ο κύριος Watson διερεύνησε για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης το συνδικάτο CFMEU όταν ήταν επικεφαλής του ο John Setka. Από την διερεύνησή του προέκυψε έκθεση 136 σελίδων, η οποία περιέχει καταγγελίες για εγκλήματα, διαφθορά, βία και εκβιασμό στο παράρτημα της CFMEU στην Βικτόρια. Η ίδια έκθεση υποστηρίζει ότι η διείσδυση κακοποιών στοιχείων στο εν λόγω συνδικάτο και ο τρόπος λειτουργίας του υπό την αρχηγία του John Setka ενδεχομένως να έχει κοστίσει στους φορολογούμενους της Βικτόριας 15 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ήταν η Ντίνα Γερολίμπου που μας μίλησε για τη διεύρυνση των εξουσιών της Επιτροπής κατά πολέμησης της διαφθοράς στη Βικτόρια. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: This Father's Day, when you ship UPS Air at the UPS store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost. It's like the father of all shipping services. It shows up to the airport way too early, just to play it safe. It's overprotective about all the things that truly matter, and it's always prompt, especially to be with family. Make it your first choice to celebrate your dad. Ship UPS Air with our money back guarantee, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply.
7: Κάντε το sbs.com.au/greek το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS Ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
1: Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τώρα με τηλεοπτικές προτάσεις. Όχι, με ένα ακόμη θέμα. Με ένα ακόμη θέμα που αφορά τις γυναίκες που διαγνώσκονται με αυτισμό. Νέα έρευνα δείχνει ότι η αναλογία κοριτσιών και αγοριών με αυτισμό είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα. Περισσότερα ακούμε από τον Πάνο Αποστόλου.
8: Σήμερα η αναλογία ανδρών και γυναικών με αυτισμό εκτιμάται σε 4:1. Ωστόσο, νέες μελέτες υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική και ως 2 άντρες ανά μία γυναίκα. Εάν αυτό το χάσμα σταδιακά μειώνεται, οι γυναίκες άνω των 40 ετών αναδεικνύονται σε μία από τις βασικές ομάδες που αναζητούν διάγνωση για τον αυτισμό. Για πολλούς ανθρώπους, η κατανόηση του εαυτού τους ξεκινά από μικρή ηλικία. Τι γίνεται όμως αν έχεις ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου νιώθοντας διαφορετικός με έναν τρόπο που δεν έχεις λόγια να εξηγήσεις? Το αίσθημα θλίψης που συνοδεύει την λήψη μιας διάγνωσης είναι κάτι που η κλινική ψυχολόγος Ταμάρα Τζόι λέει ότι είναι συνηθισμένο.
9: Often women are told they're too much. You're too emotional because of the emotion dysregulation difficulties with autism and ADHD. So that's a very common narrative that they're told throughout their life. Yeah, there can be a real significant grief process that happens following receiving a diagnosis because it can explain why they've had so many difficulties throughout their life.
8: Συχνά λένε στις γυναίκες ότι είναι υπερβολικές, ότι είναι πολύ συναισθηματικές εξαιτίας των δυσκολιών στη συναισθηματική ρύθμιση που συνδέεται με τον αυτισμό αλλά και με το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, λέει γιατρός. Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο αφήγημα που τους μεταφέρεται σε όλη τους τη ζωή. Και όσον αφορά το κομμάτι του πένθους, είναι κάτι για το οποίο πάντα μιλάω με τις γυναίκες που βοηθώ μετά τη διάγνωση, μπορεί να ακολουθήσει μια πολύ έντονη διαδικασία πένθους. Η διάγνωση, λέει η κυρία Τζόι, μπορεί να εξηγήσει γιατί αντιμετώπισαν τόσες δυσκολίες στη ζωή τους πολλές γυναίκες. Μπορεί να νιώσουν θυμό και στεναχώρια, επειδή αυτό δεν εντοπίστηκε νωρίτερα από γονείς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελματίες υγείας που επισκέφτηκαν. Ότι έχουν κάνει πολλές θεραπείες που δεν τις βοήθησαν πραγματικά ή ότι δοκίμασαν φάρμακα που δεν ήταν πραγματικά κατάλληλα για αυτό που περνούσαν. Έτσι, λέει η κυρία Τζόι, είναι μια ολόκληρη διαδικασία πένθους με πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Θυμό, κατάθλιψη, αγωνία για το νεότερο εαυτό τους και για τα όσα έχουν βιώσει. Νομίζω, λέει η γιατρός, ότι αυτή η διαδικασία πένθους είναι σχεδόν καθολική. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν η ζωή τους θα μπορούσε να είχε πάρει έναν διαφορετικό, πολύ πιο εύκολο δρόμο, αν το γνώριζαν αυτό για τον εαυτό τους. Η κλινική ψυχολόγος παραδοσιακά λέει ο αυτισμός ορίστηκε με στενό τρόπο ως κάτι που αφορά έναν στους 10.000 ανθρώπους και επηρεάζει κυρίως αγόρια. Όμως αυτή η εστίαση στους άντρες και τα αγόρια σήμαινε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της έρευνας για τέτοιες διαταραχές για πολύ καιρό και ότι τείνουν να διαγιγνώσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Λέει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά στα κορίτσια και τις γυναίκες αναγνωρίζονται πλέον καλύτερα.
9: Generally, yeah, girls tended to have more superficial social skills, so they might typically have one friend. It would almost become like a special interest to them, and they would be very attached to that one friend. And so from the outside, it would look like, well, they have friends, whereas boys might have difficulties even sort of making one friend and kind of being more alone or aloof.
8: Τα κορίτσια, λέει ο γιατρός, τείνουν να έχουν πιο επιφανειακές κοινωνικές δεξιότητες. Συνήθως μπορεί να έχουν μία φίλη που σχεδόν μετατρέπεται σε ειδικό ενδιαφέρον για αυτές και είναι πολύ προσκολλημένες σε αυτήν τη μία και μοναδική φίλη. Έτσι, απ' έξω φαίνεται ότι έχουν παρέες. Ενώ τα αγόρια μπορεί να δυσκολεύονται ακόμα και να κάνουν έναν φίλο και να είναι πιο μόνα ή πιο αποστασιοποιημένα. Ίσως να έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και τείνουν να περνούν απαρατήρητες, καλύπτοντας έτσι μερικές από τις δυσκολίες τους. Αλλά επίσης συχνά, επειδή ο αυτισμός έχει συνδεθεί τόσο συχνά με τα αγόρια και τους άντρες, τα κορίτσια διαγιγνώσκονταν συχνά με άλλες καταστάσεις, για παράδειγμα κατάθλιψη ή άγχος ή διαταραχές προσωπικότητας. Έτσι, λέει η γιατρός, έχουν συχνά κατηγοριοποιηθεί αλλού, επειδή κλινικοί, γιατροί, εκπαιδευτικοί, γονείς κτλ. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο αυτισμός μπορεί να εμφανίζεται συχνότερα από ό,τι περιμέναμε σε κορίτσια. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται να εξελίσσεται, η κλινική ψυχολόγος, κυρία Τζόι, λέει ότι οι μεταβαλλόμενες αφηγήσεις γύρω από τον αυτισμό και το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας μπορεί να οδηγήσουν τους νέους ανθρώπους σε μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους χωρίς ντροπή, και ότι αυτό έχει τη δυνατότητα να γκρεμίσει τα εμπόδια και τα στερεότυπα που συχνά εμπόδιζαν την διάγνωση του αυτισμού στις γυναίκες.
1: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για τις αυξημένες διαγνώσεις αυτισμού σε γυναίκες. Το θέμα αντλήθηκε από την αίθουσα σύλλεξη του σταθμού μας, με αρχική συντάκτρια την Αλίσσα Τσάντλερ.

0: Ώρα για τηλεοπτικές προτάσεις και ακούμε τι μας προτείνει για σήμερα τα κανάλια της SBS ο συνάδελφος Χρήστος Καλέμης.
1: Η πρώτη μας τηλεοπτική πρόταση είναι το ντοκιμαντέρ Aerial Australia. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου The Vast West. Η Δυτική Αυστραλία φιλοξενεί κολοσιαία ορυχεία χρυσού, τεράστιες μάντρες προβάτων, τον μεγαλύτερο καρχαρία στον κόσμο, ένα εμβληματικό και εντυπωσιακό μονοπάτι 4x4 και το Perth, την πιο απομονωμένη μεγάλη πόλη στη γη. Ανακαλύψτε τα με ένα μοναδικό τρόπο σε αυτό το εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ. Περισσότερα στις 7:40 στο κανάλι 34 NITV. Επίσης, σας προτείνουμε ταινία αμερικανικής παραγωγής Saturday Night Fever. Ο Τόνι Μανέρο, που υποδίεται τον Τζον Τραβόλτα, δεν έχει πολλά να κάνει τις καθημερινές. Ζει ακόμα στο σπίτι του γονιού του και εργάζεται ως υπάλληλος χρωματοπολίου στη γειτονιά του στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Αλλά ζει για τα Σαββατοκύριακα, όταν αυτός και οι φίλοι του πηγαίνουν στην τοπική δίσκο και χορεύουν όλη τη νύχτα. Η συνέχεια της ταινίας στις 10:30 στο κανάλι 34 NITV. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Για να συνεχίσουμε τώρα μουσικά με Ελένη Τσαλιγοπούλου, παραμιλητό μου σε μουσική και σε στίχους του Κώστα Λιβαδά.

0: Περνάμε τώρα στην ενότητα των διηγημάτων από την ελληνική λογοτεχνία. Συνεχίσουμε την αφήγηση της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποίωση των οφωνεύσεων του αδελφού μου». Η ιστορία διαδραματίζεται την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας και των τριών γιών της, του Γεώργιου, του Μιχαήλου και του Χριστάκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την πρώτη μέρα της εργασίας του ως ταχυδρομικός διανομέας. Η μητέρα του πεπισμένη ότι επρόκειτο για δολοφονία μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να απευθυνθεί στις αρχές. Μαζί της είναι και οι δύο γιοι της. Εκεί δέχονται επίσκεψη από έναν Τούρκο, τον Καμίλ, και τη μητέρα του, και οι δύο απευθυνόνται με πολύ μεγάλο σεβασμό προς τη χαροκαμένη, παραλαμβάνω, μητέρα. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ο Μιχαήλος αφηγείται στον μεγαλύτερο αδελφό του Γεώργιο, ο οποίος έλειπε για χρόνια στο εξωτερικό, ποιος είναι ο Καμίλ και πώς βρέθηκε στη φροντίδα της μητέρας τους. Η παραγωγή και αφήγηση είναι της Δίνας Γερολίμου.
1: Ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου, του Γεώργιου Βυζινού, μέρος τέταρτο. «Έλα», το είπαν τότε. Η μητέρα φαίνεται πολύ ευχαριστημένη από την επίσκεψη και είναι όλος διόλου ενασχολημένη με τους Τούρκους της, που δεν μπορώ να χωνέψω, ώσπου να πιούν τον καφέ τους και να μας ξεφορτωθούν, είπε μου την ιστορία. «Άκουσε λοιπόν», μη είπεν. Εξεύρεις πόσον η μητέρα ανησυχούσεν όταν έλειπες και δεν φθάνει που ανησυχούσεν εκείνη, μόνον δεν άφηνε και τον κόσμο στην ησυχία του. Ποιος περνά να τον σταματήσει μες στο δρόμο, ποιος έφτανε από πουθενά να πά να τον ρωτήσει, μη σε είδαν, μη σε άκουσαν. Τι ξεύρεις. Ένα πρωί-πρωί ετριγούσαμε τα πεπόνια στο χωράφι. Έξαφνα βλέπε ένα διαβάτη που περνούσε. Δεν τον αφήνει να πάγει στη δουλειά του, μόνο τρέχει στο φράχτη. «Ωρα καλήθιε, πολλά τα έτη, κυρά. Από την Ευρώπη έρχεσαι?» «Όχι, κυρά, από το χωριό μου». «Και πού είναι αυτή η Ευρώπη?» «Να, ξεύρω κι εγώ, αυτού που είναι το παιδί μου. Δεν άκουσες να λένε τίποτα για το παιδί μου?» «Όχι, κυρά, και πώς το λένε το παιδί σου?» «Αμ, ξέρω κι εγώ, μαθές. Ο νουνός του το βάφτισε Γιοργή και πατέρας του ήταν ο Μιχαλιός, ο πραγματευτής, ο άντρας μου. Μα εκείνο, ακούς, επρόκοψε και πήραν ένα όνομα από τα περιγραμμά του και τώρα σαν το γράφουνε μέσα στις εφημερίδες. Δεν ξέρω κι εγώ η ίδια το παιδί μου είναι μαθές που λένε ή κανένας φράγκος?» «Την ιστορία, Μιχαήλε, την ιστορία του Τούρκου», διέκοψα εγώ ανυπομόνως. «Στάσου δα», είπεν εκείνος. «Η ιστορία ήλθεν ύστερα από την κουβέντα. Ύστερα από την κουβέντα βλέπεις τη μητέρα και κόφτει το πιο καλό, το πιο μεγάλο πεπόνι. Αν δεν παίρνεις κανένα απορικό από τον κήπο μας, θιέ?» «Ευχαριστώ, κυρά, δεν έχω τόπο να το βάλω». «Δεν πειράζει, θιέ, το καθαρίζω και το τρώγεις». «Ευχαριστώ, κυρά, με κρατεί κυλόπονος». «Έλα να χαρείς, κάμε μου τη χάρη, γιατί διές έχω παιδί στην ξενιτιά και έχω καρδιά καμένη. Και αφού δεν μπορώ να το στείλω στο παιδί μου, φάτο καν του λόγου σου που είσαι ξένος. Ίσως το βρήκε εκείνο από κανέναν άλλονε». Ο άνθρωπος έχασε την υπομονή του. «Τζάνουν καλά, χριστιανίγια. Μα σαν έχεις παιδί στην ξενιτιά, τι σε φταίω εγώ να βάλω έτσι θεονίστικος όλην αυτή τη χολέρα μέσα στο μάχη μου? Μη θα ρεις πως εφαρέθηκα τη ζωή μου. Εγώ έχω γυναίκα που με καρτερά και έχω παιδιά να θρέψω. Μα σαν θέλεις και καλά να χρησιμοποιήσεις το πεπόνι σου, στείλε το στο Γερομούρτου το χάνει. Εκεί κοντά ένας ξένος παλεύει με τον θάνατο, θερμασμένος εδώ και 3 εβδομάδες. Άμα γευτεί αυτήν τη χολέρα, πίστεψέ με, θα γλιτώσει και αυτός από την θέρμη και η θέρμη από αυτόνε». «Τέλος πάντων», του είπα. «Ετελείωσαν τα επεισόδια? Άρχισε πλέον την ιστορία?» «Στάσου δα», απάντησε εκείνος πειρακτικός. «Μήπως σήμεθα εις την Ευρώπη που πουλούν το κρέας δίχως κόκαλα? Σε λέγω την ιστορία καθώς εγέννηκεν. Αν δε σ' αρέσει, άφησέ την κατά μέρος. Πάμε να διούμε τη χανούμισα». «Σε ήθελα να είσαι από πουθενά», εξακολούθησεν έπειτα, «να ειδείς τη μητέρα όταν το άκουσε». «Χριστός και Παναγιά, παιδάκι μου». Και έπεσε το πεπόνι από τα χέρια της και έγινε σαν πίτα. Και έσχεξε το φιακιόλι στο κεφάλι της και πήρε το δρόμο, δηλαδή τα σπαρμένα και τα άσπαρτα χωράφια, κατευθείαν για να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εγώ που την ήξευρα, την άφηκα να πάγει. Μα σαν να προχώρησε καμπόσο και είδε που δεν το εκούνησα, εγύρισε πίσω θυμωμένη και... «Τι χάσκεις από αυτού, μωρέ, πολλακαμένε», εφώναξε. «Ε, φυλάγεις να το πω για να σαλέψεις?» «Αν σεβαστά, μην την ακολουθείς. Θα ήταν καλή να με φακελίσει με καμιά βολάκα». Άφηκα λοιπόν τη δουλειά μου και έπεσα κατά πόδι της. «Πού να τη φτάσεις? Βρε αγκάθια, βρε χαντάκια, βρε φράχτες». Δεν έβλεπε τίποτε. Τίποτα άλλο παρά του γερουμούρτου τον σκεπό που εκοκίνιζε μακριά μέσα στα σπαρμένα. Σαν έφτασε κοντά, άρχισαν τα γόνατά της να τρέμουν και κάθισε σε μια πέτρα. «Χριστός και Παναγιά, παιδάκι μου, και πώς δεν μου το είπες πως ήταν ένας άρρωστος εδώ πέρα? Αμ, τι να σε πω, μήπως είσαι γιατρός για να τον Γιάννης?» Εκείνο, ως και ο Παπαδήμος που τ' άκουσε, δεν επήγε να τον δει, γιατί είναι, λέγει, Τούρκος και οι Τούρκοι δεν πληρώνουν για ευχέλαιο. «Τούρκος είπες?» εφώναξε τότε και ήλθεν ολίγο στη θωριά της. «Σαν είναι Τούρκος, δόξασε ο Θεός. Είχα μια φοβέρα μήπως ήταν το Γιωργή μας. Κρίμα που δεν σου το είπα πρωτύτερα, μητέρα, να μην χαλάσεις του κόσμου τα χωράφια και να κάμεις τα πόδια μου κόσκινο μες τα αγκάθια. Από τη βία σου με έκαμες να πάρω το δρόμο αξιπόλυτος». Μα κίνη στο μεταξύ ξανακίνησε προς του Μούρτου το χάνι. Εκεί που έπεσε πάλι κατ' πόδι της και πήγα να πηδήξω ένα χανδάκι, ακούω κάποιον να βογκά. Στρέφω και θωρώ. Ένας Τούρκαρος χαμέ, με κίτρινο πρόσωπο, με κόκκινα μάτια. Έτσι εύκολα που γελώ στη ζωή μου, ποτέ δεν εγέλασα για άρρωστον άνθρωπο. Και εκείνη την ημέρα δεν μπόρεσα να βασταχτώ, γιατί δεν ξέβρεις, εδώ ήταν μια βάτος και εδώ μια αγριαγκινάρα. Και ο Τούρκος που παράδερνε παραλαλώντας εις τη μέση, εγύριζε στη βάτο και τις έκαμνε τεμενάδες και την γλυκομιλούσε και τις έκαμνε εργολαβία. Εγύριζε στην αγριαγκινάρα και έτριζε τα δόντια και αγρίευε τα μάτια και σήκωνε με βρισιές στο χέρι του να της κόψει το κεφάλι. Τα μεγάλα του λόγια από τη μια και η αδυναμία του από την άλλη ήταν να σκάσεις από τα γέλια. Μα σαν ήλθε η μητέρα και με είδε, σου έκαμε ένα θυμό, ένα θυμό, Θεός να σε φυλάγει. «Τι στέκεις και γελάς αυτού, βρε χάχα, ε, τι στέκεις και γελάς? Ο άνθρωπος ψυχομαχά και εσύ το χαίρεσαι? Πιάς από κοινά, φορτώσου τον στη ράχη σου. Καλέ χριστιανή, αυτός είναι μια μισή φορά μακρύτερος από μένα. Πώς θέλεις να τον φορτωθώ στη ράχη μου? Πιάς από κοινά, σε λέγω, γιατί ξέρεις. Αν σεβαστά, μην το κάμεις». Έπιασα λοιπόν και με φόρτωσε τον Τουρκαλά στη ράχη μου και πήραμε τον δρόμο. Ο γερομούρτος έλιαζε την κοιλιά του έξω από τη θύρα του χανιού. Σαν μας είδε, εγέλασε βαθιά μέσα στο λαιμό του και φώναξεν. «Ωραί, δεν μου φορτώνεσαι κάλιο και τον ψόφιο γάδαρο για να κερδέσεις και τα πέταλά του? Μόνο σκομαχάς έτσι στα χαμένα για να πας τη λιμική στο σπίτι σου?» Εγώ δεν απολογήθηκα, γιατί καταλαμβάνεις, αναπνοή για χωρατά δεν με περίσευε. Μα η μητέρα, την ξεύριστη μητέρα, του εδιάβασε τον εξάψαλμο για την απονιά του. Σαν τον εφέραμε στο σπίτι, εστρώσαμε το στρώμα του Χριστάκη και τον επλαγιάσαμε. Ο Χριστάκης ο Μακαρίτης εγύριζε τότε στα χωριά της επαρχίας με τες πραμάτιες επάνω στάλογο. Ήτανε πριν ανοίξει το μαγαζί του. Και σαν έμαθε πως έχουμε τον άρρωστο εις το σπίτι, επήγε και έριψε την κάπα του εις τη θιάς μας στο σπίτι, στο κρύο νερό. Η μητέρα τον εμάλωνε πάντοτε για τες ακαταστασίες του και εκείνος ο Μακαρίτης αφορμήν εγύρευε για να ξωμένει, να ζει του κεφαλιού του. 7 μήνες είχαμε τον άρρωστο στο σπίτι. 7 μήνες δεν επάτησε το κατώφλιο μας. Ώσπου αναγκάστηκε η μητέρα να τον στείλει μαζί μου στην πόλη, πριν γιατρευτεί όλος διόλου. «Και πώς είχε ξεπέσει στο χωριό μας?» ρώτησα εγώ. «Και πώς συνέβη να αρρωστήσει?» είπε ο αδελφός μου ξύον την κεφαλήν του. «Αυτό κι εγώ μόνον άκρες μέσες το γνωρίζω. Μήπως μάθηκε μαθές η μητέρα να τον ερωτήσω, καθώς ήθελα? Άνθρωποι είμαθα», έλεγε, «και οι αρρώστες είναι για τους ανθρώπους. Αλίμονος όποιον δεν έχει ποιος να τον κοιτάξει. Και ποιος ξέρει αν αυτή την ώρα και το Γιωργή μας δεν είναι άρρωστο στην ξενιτιά, χωρίς κανένα νεβικό στο πλάγι του. Μην κάθεσαι λοιπόν και μου ψιλορωτάς τον άνθρωπο. Μόνο γιάνε τον πρώτα. Ο Κιαμίλης είναι καλός, πολύ καλός ο καημένος, εξικολούθησε ο αδελφός μου, και πολλές φορές άνοιξε μοναχός του να με πει το πώς αρρώστησε. Μα όσες φορές το δοκίμαζε, τον εξανάπιανε η θέρμη. Εδώ μας διέκοψε η σελθούσα η μήτυρ μου μετά των ξένων της.
0: Ακούσατε το μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνές του αδελφού μου» σε παραγωγή και αφήγηση της Δίνας Γερολίμου. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σε πολύ λίγο.
2: Father's Day, when you ship UPS Air at the UPS store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost. It's like the father of all shipping services. It shows up to the airport way too early, just to play it safe. It's overprotective about all the things that truly matter, and it's always prompt, especially to be with family. Make it your first choice to celebrate your dad. Ship UPS Air with our money back guarantee, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply.
3: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
4: Best cheesesteaks in town.
3: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
4: They sure are.
3: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
4: Not this onion I'm chopping?
3: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ώρα τώρα για την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας. Η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου μιλά σήμερα στο πρώτο μέρος για το αλεύρι και τους διαφορετικούς τύπους που κυκλοφορούν στην αγορά. Η κυρία Παπαμίχου μίλησε με τον Πάνο Αποστόλου και τον οποίο ακούμε.
1: Για το αλεύρι θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα, Δήμητρα. Υπάρχουν πολλοί τύποι αλευρίου και από διάφορα υλικά φτιαγμένο, από σιτάρι, από σίκαλι, καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη, αμύγδαλο. Θέλω λίγο έτσι να τα πιάσουμε και να πούμε λίγο τις διατροφικές αξίες του κάθε τύπου. Το αλεύρι σίγουρα είναι σημαντικό συστατικό της καθημερινότητάς μας, από της καθημερινής μας διατροφής, έτσι.
2: Ποιος δεν αγαπάει το ψωμάκι τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για το σιτάρι, δηλαδή για να καταλάβουμε, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο κόκκος του σιταριού έχει τρία μέρη βασικά. Και αυτά είναι το πίτρο που έχει τις περισσότερες φυτικές ζήνες, το φύτρο που έχει βιταμίνες, μέταλλα και καλά λιπαρά, και το ενδοσπέρμιο που είναι κυρίως άμυλο και λίγη πρωτεΐνη. Το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή του κόκκου του σιταριού είναι το ενδοσπέρμιο. Τώρα, στην αγορά το αλεύρι θα το βρούμε με διάφορες μορφές και ονομασίες, και θα ξεκινήσω από αυτό που δυστυχώς συναντούμε περισσότερο, και αυτό είναι το λευκό αλεύρι. Και λέω δυστυχώς, γιατί στο λευκό αλεύρι έχει αφαιρεθεί το πίτρο και το φύτρο, δηλαδή τα πιο πολύτιμα κομμάτια του σιταριού. Και έχει μείνει το ενδοσπέρμιο, το οποίο είναι στην ουσία κυρίως άμυλο. Δηλαδή είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, ανεβάζει πιο εύκολα τα επίπεδα γλυκόζης και γενικότερα είναι ένα προϊόν που καλό είναι να προσέχουμε να μην το καταναλώνουμε και τόσο συχνά.
1: Είναι αυτό που φτιάχνει το λευκό ψωμί, το άσπρο ψωμί, έτσι, Δήμητρα?
2: Το λευκό ψωμί, ναι. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ, ότι ακόμη και σε κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ που βλέπουμε, ας πούμε, ψωμί του τοστ και λέει τι, με αλεύρι ολικής. Ναι. Και εκεί τι σκέφτεται κάποιος που πάει και το παίρνει? Ωραία, παίρνω ένα ψωμάκι που είναι από αλεύρι ολικής. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να διαβάζουμε τα συστατικά, γιατί το με αλεύρι ολικής μπορεί να σημαίνει ότι το προϊόν που παίρνουμε έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό σε αλεύρι ολικής. Αν δηλαδή το πρώτο συστατικό είναι απλό αλεύρι, τότε δεν είναι το προϊόν αυτό 100% ολικής. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Γι' αυτό πάντα διαβάζουμε τα συστατικά.
1: Δηλαδή, ποιο παρά το γεγονός ότι το γράφει, πρέπει πάλι να διαβάζουμε, έτσι?
2: Πρέπει, γιατί πρόσεξε να δεις. Όταν εγώ λέω ότι είναι με αλεύρι ολικής, δεν λέω ψέματα. Έχει αλεύρι ολικής μέσα, αλλά μπορεί να έχει 10%, 15%. Και το υπόλοιπο να είναι απλό λευκό αλεύρι. Δεν είναι ότι λέει ψέματα.
1: Ναι, ναι.
2: Όμως το γράφουν με τέτοιον τρόπο, ώστε λίγο εμείς να πιστεύουμε ότι είναι υγιεινό. Διότι το μάρκετινγκ πρέπει να κάνει τη δουλειά του, και η δουλειά του είναι να πουλάει. Ωστόσο όμως, επειδή οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να γράφουν τα συστατικά αναλυτικά, είναι πολύ εύκολο για μας να πάμε εκεί που είναι τα συστατικά και να δούμε τι περιέχει.
1: Όταν λέμε αλεύρι από σκληρό σιτάρι ή από μαλακό σιτάρι, ποιες διαφορές υπάρχουν εκεί?
2: Τώρα εδώ αυτό έχει να κάνει με την, πώς να σου το πω τώρα, το μαλακό, ας πούμε, αλεύρι έχει λιγότερη πρωτεΐνη, γλουτένη, και δίνει έτσι ένα πιο μαλακό αποτέλεσμα. Είναι καλύτερο δηλαδή για κέικ, για μπισκότα, για κουραμπιέδες, για τέτοια πράγματα. Το σκληρό αλεύρι είναι αυτό που έχει περισσότερη πρωτεΐνη και γλουτένη, γι' αυτό βοηθάει να φτιάξουμε ψωμί, πίτσα κλπ. Αλλά αυτά είναι θέματα που αφορούν έναν σεφ, έναν μάγειρα. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το είδος του σιταριού, όχι το αν είναι μαλακό ή σκληρό, έτσι, αλλά το αν είναι ολικής άλεσης. Από πλευράς δηλαδή διατροφικής αξίας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι ολικής άλεσης το αλεύρι. Και αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη μας επιλογή.
0: Ήταν Δήμητρα Παπαμίχου στην Υγιεινή Διατροφή της Εβδομάδας. Μαζί της μίλησε ο Πάνος Αποστόλου. Κλείνουμε μουσικά την πρώτη μας ώρα. Ακολουθεί βεβαίως μουσικό πρόγραμμα και κάπου εκεί θα χωρέσουμε και τα αθλητικά μας, τα μουντιαλικά αθλητικά μας. Κλείνουμε όμως με Σοκράτη Μάλαμα και το τραγούδι Νεράιδα. Καλή απόλαυση.

0: BS.
1: Music.
2: Και τώρα, απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
4: Καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Στην παρέα σας είναι σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Μαζί θα πάμε ως τις 6 με πολλή ελληνική μουσική και ολίγων αθλητικά. Κυρίως μουντιαλικά. Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο. Η Εθνική Αυστραλία ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσεις στο Μουντιάλ. Νίκησε 2-0 την Τουρκία. Νίκη για πρώτη φορά σε πρεμιέρα Μουντιάλ μετά το 2006. Τραβούμε συνέχεια αυτά. Ακολουθούν τα μουσικά δρόμενα για την ώρα αυτή. Και κάνουμε κίνηση με Τσάρλι Τσάπλιν και Τάνια Τσανακλίδου.

0: Σώτος Παναγόπουλος, μεγάλε μου έρωτα, σε μουσική του Σταύρου Ρουχωτά και σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας μουσικά με Νιζέτα Νικολάου και το τραγούδι «Το Παζάρι».
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Λέω τι αδερφιά,
6: τρέμπε
5: χαλά με.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: χε. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
12: sbs.com.au/audio.
13: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

σιγουριά στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

0: Μέριλίντα, τρίο Μπελκάντο, περασμένες μου αγάπες μας οδηγούν στα μηνύματα. Όμως πριν τα μηνύματα του σταθμού, έχει έρθει ένα δικό σας μήνυμα από την κυρία Πελαγία. Καλησπέρα κύριε Στέργου, καλό πρόγραμμα μας λέει, με υγεία κυρία Πελαγία. Να είστε καλά κυρία Πελαγία. Να πω ότι ένα μήνυμα που έχει έρθει την περασμένη εβδομάδα της κυρίας Φανή, δεν το αγνόησα, το είδα, αλλά όταν ήρθε το μήνυμα ήμασταν ήδη στο κλείσιμο. Έπεσε τραγούδι για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Επομένως, δεν το διάβασε το λόγο αυτό. Κοιτάζω να το βρω τώρα η αλήθεια, να το διαβάσω έτσι εκ των υστέρων, να είμαι καλός απέναντι στην κυρία Πελαγία. Στην κυρία Φανή, συγγνώμη. Πού το μήνυμα. Δεν το βλέπω. Πρέπει να έχει σβηστεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε μήνυμα του σταθμού μας. Να πω κάπου εδώ ότι παρά 10 περίπου θα βάλουμε ένα σύντομο αθλητικό δελτίο για το όσα έχουν γίνει σήμερα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική. Όπου η Αυστραλία ξεκίνησε με νίκη επί της Τουρκίας τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων. Μηνύματα και επιστρέφουμε. You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be Road You. It feels good to Geico.
3: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
4: Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφουλάδες.

και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, τη ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: Κώστας Χατζής, λεωφορείο Κόσμος. Πριν πάμε στα τελευταία μηνύματα για σήμερα, το μήνυμα που χρωστάγαμε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, είναι της κυρίας Φανή, το που έχω πει από προηγουμένως. Κυρία Φανή, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, γιατί όταν είχα δει το μήνυμα, είχαμε πλέον πάει σε τραγούδι και κλείναμε την εκπομπή. Το διαβάζω όμως τώρα, έστω και εκ των υστέρων, για να είμαι σωστός απέναντί σας. Μας έλεγε λοιπόν η κυρία Φανή, με αφορμή ένα θέμα που μεταδώσαμε για Έλληνες ηνοποιούς στην Αυστραλία. Καλησπέρα κύριε Στέργο, πολύ ευχαριστώ να ακούμε Ειρηνόπουλα να ασχολούνται με την ηνοποία. Χαίρομαι διότι μου θυμίζουν τον πατέρα μου, έκανε το δικό του κρασί, μας είπε η κυρία Φανή την περασμένη Δευτέρα. Συγγνώμη και πάλι κυρία Φανή, το μήνυμα είναι λοιπόν αυτό. Μηνύματα του σταθμού μας τώρα, επιστρέφουμε και πάλι μουσικά και σε πολύ λίγη ώρα έχουμε και το αφιέρωμά μας στο Μουντιάλ. Όχι το αφιέρωμά μας ακριβώς, τι ακριβώς έγινε την τρίτη αγωνιστική με τη σπουδαία νίκη της Αυστραλίας και το στραβοπάτημα της Βραζιλίας με το Μαρόκο.
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Starts tomorrow. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
5: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Σωτηρία Μπελού, παραπονιάρικό μου, κάπου το κλείνουμε τα μουσικά μας. Να πω ότι ήρθε το μήνυμα της κυρίας Φανή που με ευχαριστεί για το προηγούμενο μήνυμα που ξέχασα να διαβάσω, που δεν πρόλαβα να διαβάσω μάλλον. Καλή εβδομάδα και σας κυρία Φανή, να είστε καλά. Περνάμε τώρα στα μουντιαλικά μας νέα. Παραμιλάει λοιπόν ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Η Εθνική Αυστραλία κατάφερε κάτι μοναδικό. Στην πρεμιέρα της κέρδισε μια σπουδαία ομάδα όπως είναι η Τουρκία. Το φαβορεί, αν μη τι άλλο, στον όμιλο που συμμετέχει η Αυστραλία για να πάρει την πρωτιά. Είναι η πιο δυνατή ομάδα, νομίζω, του ομίλου. Την νίκησε με 2-0 χάρη στα γκολ του Νέστορη Ιραγκούντα και Κόνορ Μετκάλφ σε 27 και 75 λεπτό αντίστοιχα. Μάλιστα, ο Νέστορη Ιραγκούντα, να πούμε ότι σκοράρει και είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής Αυστραλός που σκοράρει με την Εθνική Αυστραλία, μετά τον Τιμ Κάχιλ και ό,τι είχε πετύχει εκείνος στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006. Ακούμε στο σημείο αυτό το γκολ της Αυστραλίας και επανερχόμαστε. Αυτό λοιπόν ήταν το γκολ που άνοιξε το σκόρ η Αυστραλία. Πήρε την νίκη με 2-0 και είναι η πρώτη νίκη σε πρεμιέρα και πάλι ήταν το 2006 η Γερμανία, που εκεί είχε κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, την Ιαπωνία με 2-1 το ιστορικό αυτό comeback, αφού η Ιαπωνία είχε προηγηθεί στο σκόρ. Σπουδαίος και ο Patrick Beach, ο goalkeeper της Αυστραλίας, πήρε τη θέση του πολύπειρου Matthew Ryan και έκανε πάνω από 7 επεμβάσεις, 8 δεν ξέρω που δεν τις μέτρησα κιόλες. Πραγματικά έκανε σπουδαία πράγματα κατά τα goal post. Είχε στήσει ένα μεγάλο τείχος η Αυστραλία μπροστά από το τέρμα της. Δεν μπορούσε να περάσει η Τουρκία και έτσι αναγκάστηκε να φτάσει, να δεχθεί τη μοίρα της και την ήττα. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό ήταν το δεύτερο στον όμιλο της Αυστραλίας. Το τέταρτο όμιλο. Είχε προηγηθεί το αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. 4-1 παρακαλώ. Και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούν την κούρσα, καθώς λαμβάνονται υπόψη τα goal που πετυχαίνουν οι ομάδες. Στον πίνακα ακολουθεί η Αυστραλία επίσης με 3 βαθμούς όσο έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία είναι τρίτη με 0 βαθμούς και η Παραγουάη επίσης με 0 βαθμούς. Για να ακούσουμε δηλώσεις και από τον Τόνι Πόποβιτς, μάλλον όχι, από τον πρωταγωνιστή πρώτα, τον Ιρακούντα. Τον πρωταγωνιστή, τον άνθρωπο που άνοιξε το σκορ για την Αυστραλία.
1: We worked extra hard, we fought till the end and it's just an exciting moment, yeah. You know, you gotta thank the staff, you gotta thank the nation, you know, they all have the belief in me to do so well and... You know, I felt like today getting that goal, you know, it was amazing.
0: Ευχαριστίες λοιπόν για την πίστη που έδειξαν στο πρόσωπό του και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Αυστραλίας αλλά και ο κόσμος της ομάδας. Δηλώσεις και από τον Τόνι Πόποβιτς τώρα, τον προπονητή της Εθνικής Αυστραλίας.
2: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
0: Βεβαίως πλέγεται εγώ με τον παιχτών του και γιατί να μην το κάνει άλλωστε μετά τη σπουδαία αυτή νίκη που πραγματικά παραμιλάει ο πλανήτης, γιατί είναι μια μεγάλη νίκη για την Εθνική Αυστραλίας που παρακαλώ 10 ποδοσφαιριστές της πραγματοποίησαν ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο. Σπουδαίο πραγματικά. Στον αντίποδα η Εθνική Βραζιλίας, ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, όχι το μεγαλύτερο η αλήθεια, καθώς δεν είναι πλέον όπως ήταν στο παρελθόν ως ομάδα. Έχει βεβαίως ένα σπουδαίο προπονητή όπως είναι ο Αντσελότη. Σκόνταψε στην πρεμιέρα της. Ήρθε σώπαλη με το Μαρόκο η Βραζιλία 1-1, προηγήθηκε το Μαρόκο και η Βραζιλία ισοφάρισε με τον Σαϊμπάρη, προηγήθηκε το Μαρόκο, με τον Vinicius Junior με ένα σπουδαίο γκολ στο 32ο λεπτό, χόρεψε την άμυνα εκεί και ισοφάρισε την ομάδα του. Μετά από εκεί όμως δεν είχε κάτι σπουδαίο η Βραζιλία, δεν κατάφερε να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα και έτσι το 1-1 έμεινε. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σκωτία, η οποία να θυμίσουμε ήταν στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας ανταποκριματικά της Ευρώπης, νίκησε με 1-0 την Αϊτή, την πρωτάρα Αϊτή. Και έτσι η βαθμολογία, η Σκωτία είναι πρώτη με 3 βαθμούς και ακολουθεί Μαρόκο, Βραζιλία με 1 βαθμό και η Αϊτή χωρίς κανένα βαθμό. Αυτό τα παιχνίδια είναι για τον τρίτο όμιλο που μόλις είπαμε. Είχαμε παιχνίδι και για τον δεύτερο όμιλο, εκκρεμούσε ένα παιχνίδι. Είχε γίνει το παιχνίδι Ελβετία-Καναδάς χθες, 1-1. Και σήμερα το πρωί δική μας ώρα είχαμε τον αγώνα Κατάρ-Βοσνία-Αρζεγοβίνη, επίσης 1-1. Απόλυτη ισοβαθμία στον όμιλο. Η Ελβετία προηγείται. Για λόγο ότι προηγείται και στον πίνακα της FIFA, έχει ένα βαθμό. Καναδάς επίσης 1, το Κατάρ 1 και η Βοσνία-Αρζεγοβίνη 1 βαθμό επίσης. Αυτά όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια. Αγώνες θα έχουμε και αύριο Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Όλες οι μεταδόσεις ζωντανά αποκλειστικά από την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι 3 το πρωί, Γερμανία-Κουρασάο. 6 το πρωί, Ολλανδία-Ιαπωνία. 9 το πρωί, Ακτή Ελεφαντοστού-Εκουαδόρ. Και 12 το μεσημέρι, Σουηδία-Τινησία. Όλοι οι, όλοι οι αγώνες ξεκινούν μία ώρα νωρίτερα με μεταδόσεις, καθώς έχουμε παιχνίδι, έχουμε μάλλον συζήτηση για τους αγώνες, pre-game show, όπως το λένε στα αγγλικά. Μπείτε, παρακολουθήστε τους αγώνες, αυτούς τουλάχιστον που βολεύουν χρονικά, όπως είναι ο πρωινός αγώνας Ολλανδίας-Ιαπωνίας, που αναμένεται να είναι πολύ συναρπαστικός. Αυτά λοιπόν τα αθλητικά. Κλείνουμε την εκπομπή κάπου εδώ. Ένα καλό βράδυ σε όλες και όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 4 ακριβώς. Να είστε όλοι και όλες εκεί. Πολλά φιλιά στην παρέα σας σήμερα, ο Στέργος Καστελωρίου. Τα λέμε και πάλι αύριο το απόγευμα. Γεια σας.